Θα γερούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γεβίζει ο τέλος τροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λαλές. Να κφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Ον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.